Πάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που είναι σβέρτα στα πάνια.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφάμα με την κιθάρα σου.